δισκογράφηση, τα εστίξια με πάει. Εστίξια τα οποία αμάβει δισκοτάτα, μπατέ ο Λανίκ, είναι τα μπαρκάρκα με οποία βασίει δισκοτάτα. Δεν γιάνκεζες, πάμπεστε δισκοβή, τα πέστε κολορασίνη, ασκόβα, ακουαρτούτε. Esa un duque otra rock comercial aero ahora estiluraco osona en la bertan extix va esa un duque ahora estilun ma grupo onenetaku va bertan ma foreigner que con bertan que con me vai journey eta eurak estix dartin hartute me vai esa un duque le lengo co orrada FM Iro MTV sartzeko aukeran Dame guguñake Bera orkesta eta guzti entutea Tomi Swain Da kanti titulu gondakun Beran kanti tituko Denpora gexi Neure eskutan titulatzen dau Eta amendator ba Segurekin ba Tomi Swain

0: Joe Perigo, the man.
1: Hello, hello. Anyway, it's great. Ragazzi, tutti i piedi e fateli un applauso. Vi siete divertiti come dei pazzi a suonare per noi. That's so much fun. So much fun.
0: Thank you so much. Beautiful. I got told you.
2: Αμέ τώρα σκοά σου σεν σου σενή Ιταλή πουντά τσι πουντά τι πάμ πειρά Σου σεν σου σενή Βαστή θέλερ τσελοβίας Αμέ κουγούνια και χαρέτσιν πιβάι Περτάν Ιεράτια σου κο πέστε καντά ατέας Ενδε γανιέτη κουγούνια και βα Λάτσιν πιβάι όλοι Αμέ ορκέστα τα γούστη Κούτε κομμοδούρε Ενδε περτάν βάσαμε κομμοδούρε Ορκέστες καρατσίν, Σαββατούνες κουμούνια και Τάλτε Σουεζιάρα, Ενδε γανιέτη κονιπέ, Πόουρα με τσιναβέ, Πόουρ με τάλα, Ενδε γανιέτη κονιπέ, Καντά κερά κουκέ συμπάτε τσιναβέ. Ονε μονογραφικού πέντιο, Πατιά καντά γουστίες αμπιλιά ουτσό, Λα Ταουρί, Βερτάν, Πάσαν ορτίν αμέν Φραντσίν, Χαλπεστέν, Ma si va a sentire convidata, ma non vorrei che Ivan Bertan verana, e da Eura che Garesin veran partes, ma non vorrei in partes, ma non vorrei in Cadi. Ma è buono, a Mingus va Joaquin Urbrodic, cantanti, Pat Sustrom Basio, Chris El Nuevo Rofra, chitarristi, Tommy Johansson, beste chitarri, e da Hannes Bandiani, batesa modure. Onda, esagun duke, honek hau gindaz, hau rinduz, enda Skorpionen telonero, eta azetu gira behera telonero bebai. Orkesta eta guzti bin jabe, holanik konzertu bebai, eta dana. Hamekun guaz ontxe eurakin, baina esaten bekun guaz, honek artistak, benetan ba, medezira be, holanik hartzi, Bertan, eta kontu da neukitxi bebai. Gexen bat, honek dabizen etxen, genti gazti eta gente veteranu, heavy metala entzutea bebai. Amegun guaz kanti entzutea Esparta, zuzen zuzenin orkesta eta guzti. Amenatu notxe ba,